Λαχού ζήσετε. Μπαμπάι Μπολσόκ. Λαχού ούσαμ δε σε τύχ. So awesome that the Tich poskrbili za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.